Τολόπε, νεκρή, τα, ενοξύ, εμακάσι, επιταμαρες παιδιόν, πετσιγελελε, τα είναι κέφετ ενιό, κέφετ εν κέπιτα. Thank you, Estelion.